Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι είμαι απόλυτα δυστυχισμένη. Όταν μεγάλωνα, κανείς δεν μου είχε πει ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι.

προσεύχομαι για μια ζωή, αν όχι λιγότερο μάτι, τουλάχιστον όχι τόσο υπόδειγμα. Προσεύχομαι για μια ζωή, αν όχι λιγότερο μάτι, τουλάχιστον όχι τόσο υπόδειγμα.